0: νοσινά νέα ράδιο, μου ράδιο, μπεσέ προφέ ράδιο.
1: FM νοσινά, μπουσί καινού ράδιο, σαν νέ, σου αδάγι.
2: Μα παρούν μπουρακένι, αμφάκι και μυζίκ μπακένι, νοσινό κανένα
3: βικένε. Μα παρούν μπουρακένι, αμφάκι και μυζίκ μπακένι, νοσινό κανένα βικένε.